βασιλεία σου, φαίνεται το τέλημά σου. Ως εν ουρανό καί εφυγές, των άρτων αιμών, των επιούσιων, ως εμήν σέμωρον, καί άπες εμήν τα οπελέματα αιμών, ως καί εμείς απέκαμεν, τόις επενέτα εσέμωρον.